κασέτα. Head, αρχινά λασκέντες. Για χαμάν δίκο χάρβι, κατά μου όσα νιένι μου καλούγε μου κοδίαν τα καλεσίτα. Που πέπε κοά μάλιστα, αλλά σαλό μία όμως που γίνω. Και ούτα χάζαν. Χάζαν.